0: γαλανά.
1: Il avait des yeux bleus.
0: Και αχτενιστά μάλια.
1: Et des cheveux décoiffés.
0: Και ένα λουλούδι πάντα φορούσε.
1: Mais il avait une
0: στα ρούχα τα παλιά.
1: Toujours à sa boutonnière.
0: Αχ, κυλανδόνι.
1: Αχ, κυλανδόνι.
0: Πώς αγαπά.
1: Comment t'aime.
0: Και μαζί σου τα σταματάμε.
1: Et on compte les étoiles avec toi.
0: Τις βοτιές για σένα πηδάμε.
1: On allume des feux.
0: Ώσπου να έρθει η βοχή.
1: Jusqu'à l'aube.
0: Και τον καημό σου πάντα ξεχνάμε.
1: Et on oublie ta douleur.
0: Σαν πουλιά μαζί το γυρνάμε.
1: On vole avec toi
0: σαν
1: comme des oiseaux.
0: Σαν παιδιά μαζί σου γελάμε.
1: On rit avec toi comme
0: σαν
1: des enfants.
0: Σαν κάμεις προσευχή.
1: Quand tu fais ta prière.
0: Ο κύριος Αντώνης βιάζεται να πάει να
1: κοιμηθεί
0: γιατί το βράδυ στα όνειρά του θέλει να
1: θυμηθεί
0: ότι ποτέ δεν έζησε
1: μες
0: στον ήρω του ζήμου. Μα η νύχτα φεύγει.
1: Mais la nuit part.
0: Quel lipimène
1: est triste.
0: Ton vesquichard à vie.
1: L'aube le trouve.

0: Τον γαϊμό σου θα ξεχνά. Σαν πουλιά μαζί του γυρνάμε. Σαν παιδιά με σένα γελάμε. Σαν κάποιες προσευχή. Μα ένα βράδυ ο
1: κυραντώνης
0: στρώνει να κοιμηθεί.
1: Σε μεωλή.
0: Και εμείς ξυπνάμε.
1: Νέος
0: τον
1: καλτερά μου
0: στην πόρτα να φανεί. Μα ο κυραντώνης δε θα βγει.
1: Σορτηρά
0: ποτέ ζαμε. Τους την αυλή. Αφού για πάντα μες στον ήρω
1: του
0: θέλησε πια.
1: Il a voulu
0: merci
1: vivre pour l'éternité.